κερβακιώτο νι ήρου, κερβαϊκή νι ήρου, κερβακή που ο καού, κερβατάμπακουτσι νι ήρου, κερβατέντσα νι νόρου, κερβα όριρου.